να πω του κόμμα του Μαριέ, μη με φέκιον δαργέτ. Αμα του Μαριέ, χάρια λέτε με γιόπ. Γαλαρούπα μάτια χεσέκ, γε με γιέι. Γενοχόμπα, μη τα κουσούπο, τε με γιανίου ντάλ.